0: Ζεθίνα. Λέει το Αφρικα, το έπαιζε.
1: Μπεστά χρυσαφά.
0: Κι σκά χρυσαφά.
1: Μπήκε χατκά.
0: Σουβά παλένα, σούζα για.
1: Σουβά, σουβά καν βακ μιλτάει. Αν δούνο κόπνε έπνε κάμπερ πόσνε και έπνε γελδί.
0: Μα τι καλάτ κου σε χει. Καλάτ κου μιλάει το. Ακλή βίκεν πάρε θυμάν σε παλένα. Καλά. Λάς κύριο.
1: Αμπίλη, βακάρ αγκλ και πάρε με λικάε. Ο Τζόσι αγκλ, Σερφουδίν Σαχάπ, Ρεντζεν Μάμου. Χατκιά ε πουρί δαστάνε. Σούνε σελίου. Πιτσλή ετβάρκο, μπάν δίνο μπάν, Τζόσι σε μολακάτ χουί.
0: Μω, ουσί ροζ, Τζεκάρτα σε βάπας άγια θα. उसके बच्चों ने आप सभी इधर उधर जा बसे हैं मन्नू तन्नू वो तन्नू की बेटी के लिए एक अजीब व गरीब बुढ़िया ले आया था और चाहता था कि मैं भी उसे देख लूं सुबह बुढ़िया को लेकर सुबह सुबह आनवारद हुआ तुम्हें तो याद ही होगा कि हम जब भी मिलते थे सुबह को नाश्ते के वक्त मिलते